δεν πέστε σηκώς γατμάν εκπονιόβε. Σε καμψά τα αυτά δεν ζεμί με δίκα δεν ζεμί σε μέτια. Φορτσί της με φάτε πως θαλούν το άνερον τσίεμ. Μπορούσε άμα στα μάλ, με μέγια στα μάλ γαμπορή. Radio Gibson, music.